φορώ και από τον κατήφορο. Στην πόλη κατεβαίνω τρένο, δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μόναχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση. Και πάλι σφαίρα φεύγω, συνεφόξω πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπανα, απάντησε. Ρωτώ, απάντησε. Συνομωτικά.

μπροστά ο Τάκης Βασιλείου. Κοντραμπάσο ο Πέτρος Βαρθακούρης. Πιάνο και πλήκτρα ο Γιάννης Τσιουλάκης. Στο βιολί ο Θέμης Νικολούδης. Ο Χάρης Λαμπράκης Νάι. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Δημητριάδης. Ο Βασίλης Ρακόπουλος.

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου

Σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστά σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφω.

αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, αν θα ζήσει ο ερωτάς μας, ποιος το ξέρει, κι αν το χέρι σου χαίρει.

0: ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τα αγριώτα γέρη.
1: Και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ, τι θα γίνει αγάπη μας τα

0: Athens, Greece. The motherland.
1: Παλιά ψαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση. Μήπως γαζόζεν.

0: μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες ανθοστήλες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.
1: Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν τη σκιά.

0: Δύο ραγισμένα βάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα, κάτι κρίνα παραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
1: Η μου αγιοκούρια.

0: Λοιπόν, σας χαιρετάω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά να τα κάνει θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, ποποπό, απαπά, πάρτο πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ καλό, το φυζάμε και οι δυο.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να

στα γιατί βρίσκει κάτι φευγάτους, παράξενους γάτους, κομψούς και χορτάτους με τρίχο μακρύ, βουτυγμένους στη χλίδα, κατάρα του μίδα, χωρίς κανένα.

τα στίχους πετάει στο χαρτί. Ψάχνω, γράφει το νήμα, το πρώτο το βήμα, το αιώνιο θύμα να βρω να μου πει πως αντέχει στη γούβα, στη μαύρη λακκούβα, να γλύφει τη φλούδα χωρίς να τραπεί. Έχω μάθει, τους λέει, πως κάνετε πλάτη, εσείς οι χορτάτοι, σε κόλπα χοντρά. Η κρίζα σας ράτσα, την κάνει ταράτσα, κι οι άλλοι στη γούβα βουτάνε βαθιά. Μας όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά, κι όποιος πετάει κατά μόνας από την κλούβα του στέλνει φιλιά.

είναι η νύχτα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα αγμένη, ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά καμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιούμε.

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.

πόδας τριβουλάνε. Πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.

0: Ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα.

αδειάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δε βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν.

Είχα είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

σαχαρδούλα μου. Να κι ο Μάησο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

κατήφορο και από τον κατήφορο στην πόλη κατεβαίνω. Τρένο δε με πάτησε, δε με σταμάτησε, μονάχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση, και πάλι σφαίρα φεύγω. Σύννεφο πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπανα, απάντησε, ρωτώ απάντησε.

0: Μια παλιά ξαραφασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουν στη στάση, μήπως γαζόζεν περάσει.
1: Η παλιοκούρελα

βαλίτσα χαρτονένια. Μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες. Συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφιλη ντουλάπα.

0: πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα παραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλού και δυο χορεύουν.
1: Η παλιοκούρια

στα χρυσά σταυροδρόμια των παιδιών μου το εγγόνια αντιχούν για τον μόνο

δουλειά του και είναι η νύχτα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα αγαπημένη, ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη δουλειά καμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.

τραγούδα στη φουλαρνή. Πάμε, το νιώθω καλά. Η νύχτα φεύγει, δεν περιμένει, και έχουν να γίνουν πολλά.

Χίλια ευχαριστώ, Μπογνάν. Χίλια ευχαριστώ. Να σε έχει καλά ο Θεός. Γεια σου, ψυχή μου. Χίλια ευχαριστώ.

φωτόσκρα τη βροχή και πια κορφή το χιόνι. Διψάει ο κάμπος για νερό και το γεράκι για πουλιά. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά και δεν τη φανερώνει. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά

δωματίο, σβήστο καντήλιο και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και όποιος στο δρόμο του βρεθείς,

0: ρωτήσει και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

ώρα? Τι ώρα έχει πάει? Έχουμε αργήσει λίγο. Έχουμε αργήσει, έτσι. Τι ώρα είναι? Ξέρεις γιατί ρωτάω? Γιατί εγώ μια ζωή δεν προλαβαίνω.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

μίλησε σαν να μου σκουπιδάκι στους καταράκτες του ουρανού, του ουρανού. Ξανά βαπτί

0: Είμαστε να πείτε αυτά τα λόγια που λέει Μαριάννα, να συνεχίσετε.
1: Απλά κάνω να το
2: πω. Χάρη του εκεί.
0: Πεθαίνω.
3: Ρίξω πιο πίσω, τέλος.
1: Οκ.
4: Ένα συγχρονισμό.
0: Όχι, είναι λάθος ο παλάχος. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος.
5: That's it.
6: That's it.
5: That's it.
7: Κοκκίνα φτερά, περνάω μια χαρά, γελιλάω.
0: Γιατί σας
7: αγαπάω.
0: Αυτό.
8: Πάμε. 3, 2, 1.

Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνε από το κάστρο που η αγάπη

Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμέρικα, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Διοικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Μπιζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και Κωστή.

0: αυτού του τόπου και έκτοτε καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Τα συντάγματα άλλαξαν, αλλά ό,τι αγαπήσαμε και ό,τι ονειρευτήκαμε εξακολουθεί να επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από την ορχήστρα που ήρθατε στο ραντεβού. Ήταν θαυμάσιο. Ελπίζω τώρα που ανταβώσαμε να βλεπόμαστε συχνότερα. Καληνύχτα σας.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Έρχεται ο Απρίλης σαν χκαραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως τραγούδι